0: Pelo akuni mwega Ndinge waigana niya nonge Baby
1: Ui top Μουκεν FM, νέσια σενιά ακού. Να είναι γάδο, νέγω το δικαιρεία. Να ρεού, το είναι και έω διακού. Δικαιρεία ρο υποτόπ, γουά μου κύριε και έω. Γεωνή νίγκη, κούμα μάντε ο κλίθε. Νε ρο υποτόπ, να μπέσα. Νε του ασό κεραιρεία. Νε κουρία ρο υπορείου. Μουκεν FM, ρο υποτόπ. Μουκεν top 10 at 10.

είσαι σε μια άκου, να είναι γκάδο, νέγω το δικαιρελιά. Να ρεού, το είναι και έω διακού. Δικαιρελιά ρο υποτόπ, γουάμου κύριε και έω. Γεωνίν είναι κούμα μάντε ο κλίτε, νε ρο υποτόπ, να μπέσα. Carbon oil the Neri Karugano, Ka Ido Idia Ido Rekaga, Kana, Motugata Maria Eheanaga, Umivio, Madura Madura Nere Matiganete, offers na discounts. Aha, no Otede te Kumenyeka, Gutiri, Iduego Kenefem, Tuyahanio Duaku, Nigotoe Carbon Yaku Mueke Wago Kinera Customers Aku, Todo Customers Aku, Madika Gridiago Kenefem, Reke Brand Yaku Imenyekane, Ehokuo, Nayedeke Kuhitukirago Kenefem, Mpasho, Kanaga. Ya The Star Uranaba Kifugu Mugwaja Kifugu Emue Kifugu Inya Idadatu Yere Kifugu Kifugu Kana email sales@radioafricagroup.co.ke Carbon Yaku Neri Karugano. Let's put your brand on air and make it hard. Guken FM Ruibotop Riuwari Kirada Riri Dadita Naregidoa No Ruibotop Guken FM Ruibotop

Louis Botop. Μουκεν FM, μέσα σε μια ακού. Να είναι γκάδο, νέγω το δικαιρελιά. Να ρεού, το είναι και αίω διακού. Δικαιρελιά ρου υποτόπ, γουά μου κύριε και αίω. Γεων είναι η γη, κούμα μάντε ο κλείτε. Νε ρου υποτόπ, να μπέσα. Μου κονέ κουά μια ιωμενήνη.